0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

τσακισμένη, ότι αγάπησα λιμάνια μακρισμένα. Παραμιλάει πάλι η καρδιά για σένα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟΠ.

έχεις ψηλά, μ' αυτό εμένα δεν μου φτάνει. Με αγαπάς, μ' αυτό δεν είναι αρκετό.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

δουλεύει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Σε είδα

ξέρεις φέρτο εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Παλμός 101 και 1. Ο Παλμός των Επιτυχιών. Συντονίσου.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Φωνιά στο Παγκράτη.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισαν νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22420 46 480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Ένα θα σας πω.
1: Μόλις πέρασε μια μαύρη γάτα.
0: Τρίτη και 13 είναι σήμερα. Παναγία μου. Ενώ πήγαινε τόσο ωραία η ζωή μας, σήμερα γιατί, γιατί σήμερα Τρίτη και 13. Γιατί, για να πάει χάλια.
1: Για να χάσει τα λόγια σου, για να μπερδέψει τη γλώσσα σου.
0: Μάλλον είναι για να δικαιολογήσει όλο αυτό που περνάμε. Λες, τουλάχιστον σήμερα είναι Τρίτη και 13.
1: Να έχεις τουλάχιστον κάτι να κατηγορήσεις.
0: Υπάρχει λόγος τουλάχιστον, για τις άλλες μέρες δεν έχω λόγο.
1: Α, εγώ έχω. Είπαμε, έχει μπει σε μένα εκείνος ο... Πώς τον λένε, μωρέ, τον
0: άτιμο. Αυτός που έχει μπει για τώρα, είναι 7 χρόνια
1: ακόμα. Τον πλανήτη, λέω, εκείνο να...
0: Α, για τον πλανήτη, ολόκληρος πλανήτης.
1: Ολόκληρος πλανήτης, δεν είναι που φέρνει...
0: 7 χρόνια ουρανός, δεν είναι.
1: Ένας ουρανός με αστέρια, ξέρω εγώ. Αυτός εκείνος.
0: Ένας ουρανός με εκπλήξεις είναι για τα ζώδια.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στη Φλωρεντία, στον Φλωρέντιο και την Αγαθονίκη. Η μέρα της ΔΕΗ διαβάζω τώρα.
0: Ποιας ΔΕΗ?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω κι εγώ.
0: Αυτή που είναι 30% ελληνική δήθεν.
1: Δεν ξέρω.
0: Για τις προηγούμενες μέρες έψαχνα για τη ΔΕΗ αν είναι ελληνική. Και έβγαζε ότι είναι ελληνική κατά 33%, αλλά υπάρχει ένα 17% από το 33%, έτσι, που είναι σε μια, είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ουσιαστικά δηλαδή... Το δημόσιο κομμάτι είναι κάνα 10-15%, δεν είναι κάτι παραπάνω.
1: Έλα, και πολύ σου είναι.
0: Έτσι, η ΔΕΗ, η οποία εκτός από τους ανθρώπους αυτούς, τέλος πάντων, τους συνδικαλιστές που δημιουργούσαν κάποια θέματα, ήταν κερδοφόρα η εταιρεία, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Ξεκινάμε. Avanti, maestro.
0: Πάμε, πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ Τρίτη, 13. Δύσκολα τα πράγματα, αυτό έχω να σας πω εγώ, γενικότερα. Και Τρίτη και 13 δεν ήταν δηλαδή, πάλι τα ίδια. Υπάρχουν δυσκολίες.
1: Σε έχει πιάσει τώρα εσένα.
0: Εμένα με έχει πιάσει, ναι. Λοιπόν, έχουμε προγραμματισμό και ξέρουμε τι θα κάνει ο James Cameron μέχρι το 2028, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι.
1: Avatar.
0: Avatar και ξανά Avatar και ξερό ψωμί.
1: Τι
0: και εγώ Avatar θα γυρνούσα άμα έπαιρνα τα λεφτά του. Σας το λέω. Και το νούμερο 24, δεν έχω πρόβλημα. Η Disney, λοιπόν, που έχει το Avatar, όπως έχει το Πόλεμο των Άστρων πλέον, είναι γυρισμένα αυτά, είναι έτοιμα. Και μάλιστα είχε πάει και 4 μήνες πίσω λόγω της κατάστασης. Διαφορετικά θα ήταν 95% έτοιμα, από ό,τι έχει δηλώσει ο ίδιος. Και ανακοίνωσε μέσα σε αυτά που έλεγε ότι έχω ακόμα 2, τα οποία είναι να γυρίσω, το 26 και το 28. Παιδιά, αυτή η δεκαετία, έτσι, θα βγει με Avatar.
1: Τι λες? Mm.
0: Εκεί να δεις προγραμματισμό, δηλαδή ούτε να πεθάνει δεν μπορεί ο James Cameron, να το ξέρεις αυτό.
1: Δεν, προφανώς.
0: Ούτε να το πατήσει αυτοκίνητο, τίποτα, αυτά είναι προγραμματισμένα.
1: Οπότε οι φαν του Avatar φαντάζομαι τώρα χαρήκανε, γιατί ξέρουν ότι
0: δεν ξέρω, ένα Avatar έχει γυριστεί
1: ταινίες.
0: Τώρα από εκεί και πέρα
1: ξέρω, ήταν με... το Avatar, το είχα δει.
0: Το ένα όμως, τώρα να το έχεις κάνει ας πούμε, να το ξεχυλώσεις τόσο πολύ, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να, το story να τραβάει, να είναι σαν το Harry Potter ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.

0: Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Φέρος. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, όπου και να είσαι σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε εδώ στο Facebook και στο Instagram. Να μας βρεις, να μιλήσουμε.
1: Να τα πούμε βρε αδερφέ, να μας πεις τι κάνεις, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς περνάμε.
0: Μέχρι εκεί όμως έτσι, όχι τίποτε άλλο. Χειρότερο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαν, παιδί μου,
0: έλατε,
1: να σου στείλουν. Παρακαλώ.
0: Τώρα μην θέλεις να στα πω στον αέρα τι έχουν στείλει. Ας το καλύτερο. Και δεν τα λες και τα δικά σου κιόλας.
1: Εγώ.
0: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ξέρεις, η Εύη ως γνωστόν. Λοιπόν, σε λίγο εδώ και πάλι μετά τις διαφημίσεις, μην φύγει κανεί.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 13 Οκτώβρη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα Παρασκευή. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ στο στούντιο.
1: 13 Οκτωβρίου σήμερα και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, θα ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του Τάγματος των Ναϊτών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά, Παρασκευή και 13. Και έκτοτε θεωρείται γρουσούζικη μέρα. 1905, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μη Συμφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδες. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 ημέρες αργότερα, ομολογώντας ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. 2003, βρίσκεται νεκρή στην Κερατέα η Ρουμπίνη Σταθέα, υπάλληλος της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου, που έδωσε τέλος στη ζωή της για λόγους ευθυξίας, καθώς το όνομά της ενεπλάκει στην υπόθεση αναστολής κατεδαφίσεων αφαιρέτων στην Ανατολική Αττική. 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Οκτωβρίου.

0: Τι έχεις, για λέγε.
1: Τι έχω, έχω πολλά και διάφορα, αλλά πραγματικά διάβασα και μία είδηση που με χαροποίησε από μία πλευρά, αφού δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Επαναπατρίστηκαν 5 σπάνια αργυρά νομίσματα ελληνικά, τα οποία επρόκειτο να δημοπρατηθούν σε οίκους του Μονάχου και της Ρήχης. Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βγήκε σχετικά. Πρόκειται για ένα στατήρα Λίνδου του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ., ένα οκτάδραχμο του βασιλιά των Ιδονέων Γέτα με χρονολογία κοπής 480 με 460 π.Χ. και έναν στατήρα Ήλιδας του 328 π.Χ. περίπου. Όλα αυτά είχαν βγει για να πάνε δημοπρασίες, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν κλεμμένα τώρα, κοντά αυτά, δεν είναι τότε, παλιά.
1: Έτσι. Είναι τώρα από πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά της αρμόδιας υπηρεσίας και φυσικά οι νομικές διαδικασίες τις οποίες κινήθηκαν προκειμένου να τα πάρουν πίσω.
0: Κινήθηκαν και διαδικασίες, δεν υπάρχουν αυτόματες διαδικασίες σε αυτή τη γη. Δηλαδή μόλις βρεθεί κάτι κλοπημένο πρέπει να το πας κατευθείαν στη χώρα που το έκλεψες.
1: Τίποτα δεν
0: έτσι,
1: γίνεται
0: πρέπει
1: αυτόματα.
0: Να το κυνηγάς, πρέπει να το κυνηγάς αυτό. Αυτόματα γίνεται κλοπή. Έτσι, όλα τα άλλα δεν γίνονται αυτόματα. Είναι ωραία μαθήματα που δίνονται αυτά στη ζωή γενικότερα. Μετά αναρωτιούνται, ας πούμε, πώς γίνεται ο κόσμος. Πώς να γίνει.
1: Άντε και στα μάρμαρα.
0: Άντε.

με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίες. Καλή, ψεκάζεται αυτός, τι κάνει? Καλή, μας ψεκάζει. Εμείς πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και ψεκασμένοι.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Intervetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Intervetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί. Είναι Τρίτη και 13, κυρίες και κύριοι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι χαρά, τι ωραία, τι τέλεια.
1: Εξαιρετικά, μοναδικά και
0: ανεπανάληπτα. Θα πάει καλά η μέρα, οι υπόλοιποι τέλος πάντων.
1: Εγώ θα πάω να σου φτιάξω τώρα τη διάθεση.
0: Πήγαινε.
1: Ναι.
0: Έτσι και έλασε λίγο.
1: Εντάξει. Ρώσος κυβερνήτης Κοσμάκα Τραμάδε.
0: Ναι, ναι.
1: Της Χερσονήσου Καμτσάτκα, που είναι λέει στο ανατολικότερο τμήμα της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Σόλοντοφ, αποφάσισε να δημιουργήσει το Υπουργείο της Ευτυχίας.
0: Ναι. Έχουμε ένα άλλο Υπουργείο στην Μεγάλη Βρετανία, αν θυμάσαι. Μοναξιάς.
1: Αυτό είναι εδώ Υπουργείο Ευτυχίας.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μαζεύουμε ένα-ένα τα Υπουργεία. Ευτυχίας, Μοναξιάς, να έχουμε. Να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται στον κόσμο.
1: Στόχος αυτού του Υπουργείου θα είναι να κάνει πιο ευτυχισμένη την κάθε μέρα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τι γελάς!
0: Μου ήρθε τι Υπουργείο θα έχει η Ελλάδα.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω γιατί δεν έχουμε κόκκινο χ. Αυτό. Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Συγγνώμη, τη λέξη την ξέρουμε στο εξωτερικό πλέον, τη λέμε έτσι, δηλαδή. Όλοι έχουν το ίδιο όνομα, όπου και να πας.
1: Ο Σαν και
0: μας
1: δεν
0: λείπει
1: τρέπει σε
0: ένα
1: λίγο.
0: Υπουργείο. Ναι. Ο ένας έχει τις ευτυχίες, ο άλλος έχει τις μοναξιές. Εμείς θα έχουμε του...
1: Τις ευτυχίες, θέλω κι εγώ.
0: Α, καλά, εσύ τι θέλεις τώρα, και εγώ θέλω εκατομμυρίουχος να γίνω.
1: Ένα Υπουργείο Ευτυχίας θα έλεγε, παιδί μου, να φροντίζει να κάνει πιο ωραία και πιο ευτυχισμένη τη ζωή μας. Κακό είναι να ελπίζεις ότι θα γίνει αυτό κάτι κάποια στιγμή.
0: Οκ.
1: Ένα Υπουργείο Ευτυχίας.
0: Εντάξει. Όλα να, καλά,
1: να
0: εντάξει, ρέβησες. Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ, εσύ. Εμένα θα με πέρασουν για τρελό μου, το ζητήσω.

0: Τι έχεις, για λέγε.
1: Αχ, έχω πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο όμως θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για μόδα.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Βέβαια.
0: Για να δω λιγάκι το παπούτσι. Νομίζω ότι είναι ντεμοντέ, είναι της δεκαετίας του 80 τώρα αυτό που φοράς. Δεν ταιριάζει στο όλο στυλ σου. Ναι, το μαλλί σου είναι διαφορετικό από το παπούτσι. Ναι, είναι άλλες εποχές το ένα και άλλες το άλλο. Δε πουά.
1: Θα μιλήσουμε τώρα σοβαρά.
0: Για μόδα, ναι, δεν είπες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μιλάνε για μόδα τώρα στις τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Η Ralph Lauren λανσάρει μια πανάκριβη φόρμα εργασίας. Πλήρωσε ακριβά για να φαίνεται ότι δουλεύεις για να ζήσεις. Ήταν ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν από κάτω. 680 ευρώ είναι η τιμή της φόρμας. Μιλάμε για μια κανονική, κλασική, μπλε, βαμβακερή φόρμα εργασίας με λεκέδες από λευκή και κόκκινη μπογιά. Μοιάζει με την κλασική στολή του ηλεκτροματιστή.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, είναι φτιαγμένη από ιαπωνικό βαμβάκι και σωτέν.
0: Αυτό είναι σίγουρο τώρα, έτσι.
1: Ότι ήταν ιαπωνικό το βαμβάκι, καλά, άμα του μιλήσει θα σου απαντήσει.
0: Αυτό λέω, γιατί μπορεί όλο αυτό να είναι κινέζικο και να κάνει ένα ευρώ.
1: Μιχάο, είναι κινέζικο ή ιαπωνικό.
0: Εμένα ρωτάς. Δεν ξεκίνησα ακόμα κινέζικα.
1: Ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν για τη συγκεκριμένη φόρμα είναι: αγόρασα μια ίδια χωρίς τους λεκέδες για 10 λίρες πέρσι.
0: Ναι, βέβαια, τι. Εντάξει, μερικές φορές είναι όπου σε πιάσουν, έτσι.
1: Καλά, Κοσμά, να φορέσεις αυτή τη φόρμα εργασίας και να βγεις εκεί στο Σεριάνι. Να δεις τι θα γίνει, πανικός.
0: Με τη φόρμα εργασίας.
1: Με τη φόρμα, αλλά από μέσα θα πρέπει να φοράς το τυραντέ, το φανελάκι, το λευκό.
0: Τις δεκαετίες του 60, το 70.
1: Και το ασορτή σοβρακάκι από μέσα. Θες να το παίξεις λίγο μπρουτάλ τύπος.
0: Όχι, εντάξει. Δεν θέλω να το παίξω.
1: Μα γιατί, ξέρουμε ότι είσαι παιδί μου.
0: Δεν θέλω να το παίξω βασικά.
1: Απλά θα το ενισχύσεις αυτό, κατάλαβες. Θα βγεις έξω και θα κάνουν όλες ένα wow.
0: Στο παρόν είχα κάποιο διάλογο πριν από κάνα χρόνο, 1,5.
1: Και το θυμάσαι ακόμα.
0: Λέει, αυτή είναι η φωνή σου, η κανονική. Γιατί στο μικρόφωνο ακούγεσαι διαφορετικά. Μήπως δεν είσαι ακριβώς ο άντρας, είσαι γκέι.
1: Αχα.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Δεν είναι.
1: Σε εκείνο το άτομο που σε σχολίασε τι ούτο τρόπος, έχω μόνο να αναφέρω ότι μπορεί να μην έχω προσωπική εμπειρία από σένα, αλλά τουλάχιστον 45 κατασκευαστές πλυντηρίων που λένε συνιστούν, ναι, κάπως έτσι το έχω ακούσει από κοπέλες, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Είναι όλοι μαζί, η Εύη.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό.
1: Βεβαίως.
0: Όσοι ζούμε από την Τρίτη 13, έτσι, να πούμε ότι είμαστε καλά και είμαστε εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλετε
1: το καλά
0: επικοινωνία,
1: είναι σχετικό βέβαια.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή και Κοσμάς και Τραμάδος, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και πάλι εδώ κοντά σας.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι για σήμερα Τρίτη. Μπορείς να μας πεις όμως για το θέμα σου.
1: Να πω εγώ για το θέμα μου.
0: Για το ταξίδι σου.
1: Θα σε ταξιδέψω λίγο μέχρι την Αίγυπτο, όπου έχουμε τη μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη σύμφωνα με τον Υπουργό Αρχαιοτήτων της χώρας. Βρέθηκαν 59 καλά διατηρημένες σαρκοφάγες στη νεκρόπολη της Σακάρα. Χρονολογούνται εδώ και τουλάχιστον 2.600 χρόνια. Όπως ο ίδιος τόνισε, μπορεί και πολλές άλλες σαρκοφάγοι να βρίσκονται ακόμη θαμμένες στο έδαφος. Και είναι... πρόκειται δηλαδή η συνέχεια των ανασκαφών να αναδείξει κι άλλα, είτε σαρκοφάγους είτε κτερίσματα, και όλοι περιμένουν τη συνέχεια. Έχουν δοθεί και διάφορες φωτογραφίες στη δημοσιότητα που είναι εντυπωσιακότατες.

0: Λοιπόν.
1: Έχω είδηση.
0: Και εγώ την έχω. Την είχα εδώ, την έψαχνα τόσο καιρό.
1: Θέλω να μιλήσουμε.
0: Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν?
1: Ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι.
0: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες γίνανε και το δείγμα των γυναικών είναι 3.200 γυναίκες με τους ερευνητές.
1: Από ποια περιοχή?
0: Από την Αμερική. Λοιπόν, ερευνητές που προσπαθούν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην εμμηνόπαυση. Έτσι, βάσει λοιπόν της ανάλυσης, οι ερευνητές εντόπισαν 3 διαφορετικές κατευθύνσεις που αφορούν τη σημασία του σεξ κατά τη γύρανση. Σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες, το 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής και όσο προχωρούσαν τα χρόνια πολύ λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου.

0: Μόνο το 27% των γυναικών λοιπόν ενδιαφέρεται και έχει την ίδια έτσι, το ίδιο ενδιαφέρον για το σεξ όταν είσαι μεσήλικας, ενώ το 28% αντίστοιχα, έτσι το 1 τέταρτο δηλαδή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το σεξ από μια ηλικία και μετά.
1: Εγώ πάνω σε αυτό θα σου πω ότι αν έρθουν αυτές οι κυριούλες εδώ στην Ελλάδα και δουν έτσι αυτόν τον ήλιο, τη θάλασσα και αυτά, θα τους ανοίξει η όρεξη.
0: Καλά. Λοιπόν, γιατί πού ζουν?
1: Στην Αμερική.
0: Η Αμερική είναι τεράστια. Έχει και μέρη τα οποία έχει ήλιο συνέχεια.
1: Δεν έχει έτσι το δικό μας κλίμα.
0: Εδώ. Έτσι λέει εδώ. Λοιπόν, τι έχεις να πεις? Τίποτα. Εσύ τα είπες αυτά που έχεις να πεις. Είναι μελέτη του Pittsburgh, του Πανεπιστημίου του Pittsburgh.
1: Να έρθουν εδώ να κάνουν τη μελέτη, να δούνε τα αποτελέσματα. Ορίστε μας.
0: Πρόσεξε,
1: δεν το δέχομαι.
0: Πρόσεξε, μην βγει και τίποτα χειρότερο.
1: Έλα, όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ.

μέσα δε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι μουσικά.
0: Έτσι.
1: Γλυκά, όμορφα. Διάθετα.
0: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη.
1: Μέχρι τότε, σε 22 ώρες δηλαδή από τώρα, να περνάτε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, να προσέχετε τον εαυτό σας, παράξενες εποχές που ζούμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά μου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μωρομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη και 13. Αυτό είναι, καιρό είχαμε να το ζήσουμε το Τρίτη και 13. Όχι ότι λέει τίποτα, δεν έχει καμία σημασία. 13 Οκτώβρη, πάμε προς το μέσον του μήνα και ελπίζω να είστε καλά, να ξεκίνησε η εβδομάδα σας χθες κάπως ωραία. Σε όποιο τομέα και εσείς αν γουστάρετε. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα γεμάτο δίωρο. Πάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Ελέγχεται αυτή η πληροφορία. Δεν ξέρω ο στοιχουργός τι στοιχεία είχε για να το γράψει αυτό το πράγμα. Και αμέσως μετά έρχεται η Αναβύση με το όχι, γιατί έχουμε θέματα με την Αναβύση σήμερα. Αρκετά. Πάμε.

Εδώ είμαστε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας και βλέπω την. Θυμάμαι από την Κυριακή που ξεκίνησε η κουβέντα με την ΑΔΕ, την ελεγκτική αρχή, η οποία μετά από όλο αυτό το θόρυβο μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Ανασβήση και Τούμπαλιν, σου λέει τι είναι όλα αυτά τα λεφτά που αναφέρουν. 200 χιλιάρικα ένα, 700 χιλιάρικα ο άλλο, δάνειο 500 εδώ, μου ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Σου λέει για ελάτε εδώ, παιδάκια. Τι είναι όλα αυτά τα νταραβέρια τα λεφτά κτλ. Υπάρχουν παραστατικά αποδείξεις. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπω, θυμάμαι, είδα στον Νίκο Τομάνες, είναι δυνατόν, λέει, να δηλώνει χαμηλοσυνταξιούχος και όλα αυτά τα λεφτά, τι γίνεται. Και θα πω εγώ, όλα αυτά τα χρήματα που εισπράττει ο Νίκος Καρβέλας νομιμότατα και βεβαιωμένα από τις εταιρείες διαχείρισης των δικαιωμάτων, τα οποία είναι πολλές χιλιάδες ευρώ, που του τα βάζουν υποχρεωτικά στην τράπεζα, που πρέπει να κόβονται τιμολόγια. Προφανώς κόβονται τιμολόγια. Κόβονται πού, τι γίνεται. Ο ίδιος δηλώνει, είναι δυνατόν να δηλώνει χαμηλοσυνταξιούχος? Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, δεν ξέρω. Ελέγχονται, λέει, και δύο συναυλίες, οι οποίες είναι από εταιρείες παραγωγής. Κάτι, λέει, δεν πληρώσαν κάτι ΦΠΑ κτλ. Για να δούμε. Για να δούμε τι έχει συμβεί εκεί πέρα, γιατί τελικά μήπως βρεθούν και οι δύο κάπως χαμένοι. Ξέρω ότι από την πλευρά της εταιρείας της Ανασβήση ήταν δηλωμένα όλα, με χαρτιά υπάρχουν όλα, είναι εντάξει. Μένει να ελεγχθούν, παιδιά. Άντε να δούμε.

Αυτές ήταν και οι μέλισσες 30-40. Λίγο νωρίτερα απολαύσαμε την Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και τον Νικηφόρο. Και θα με κοιτά στα μάτια σε μια διασκευή ενός τραγουδίου που είχε πρωτοπεί, αν θυμάμαι καλά, καλά θυμάμαι βεβαίως, ο Γιώργος Χρήστου. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, είναι το Number One Radio Show. Προσωρινά σας αφήνω, αλλά με Γιώργο Μαζονάκη στην παρέα. Παλιόπεδο θα γίνω. Εξαιρετικό.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύπτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάντσι πόλη τη χορεύω.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Number 1 Radio Show.

Αυτή ήταν και η Αναστασία. Βρέχει λοιπόν σε ένα βροχερό σκηνικό, είναι η αλήθεια, του καιρού τις τελευταίες ώρες και από σήμερα. Έτσι αναφέρει ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι κάπως βροχερό. Εντάξει, παιδιά, 13 Οκτώβρη είναι. Κάπως έτσι είναι το λογικό. Λοιπόν, φθινοπορεινό είναι το σκηνικό. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ διαβάζω για ένα βύση. Δεν δηλώθηκε ΦΠΑ 80.000 για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και 50.000 για τις περιοδίες στο εξωτερικό. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι οι εταιρείες που έκαναν τις συναυλίες της Ανασβύση δεν είναι η Ανασβύση. Σε μία από αυτές μπορεί να συμμετέχει, σίγουρα δεν είναι όλο δικό της. Και νομίζω στην άλλη εταιρεία, είναι μία άλλη εταιρεία που δεν συμμετέχει Ανασβύση, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τώρα και λεπτομέρειες λογιστικές. Πάντως είναι άλλο ως μονάδα να έχεις μία ευθύνη και είναι άλλο το να μετέχεις σε μία εταιρεία. Φταίνε κι άλλοι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν λέω τώρα ότι δεν φταίνε. Όποιοι φταίνε και όποιοι δεν έχουν πληρώσει πρέπει να ελεγχτούν και τι είναι αυτά. Σίγουρα δεν το συζητάμε και αν αυτά φαίνονται τεράστια ποσά για αυτούς τους τζίρους αυτών των συναυλίων, πραγματικά ήταν μικρό ποσά, γιατί όταν μιλάμε για 4, 5, 6, 7, 8 εκατομμύρια, οι 50.000 είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεάνο, όσο και αν εμάς μας φαίνεται ένα θεόρατο ποσό. Είναι θεόρατο ποσό, πρέπει να πληρωθεί και να καταβληθεί, δεν το συζητάμε. Άντε να δούμε τι έχει συμβεί.

0: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα και ο Θοδωρής Φέρης, αυτή την ωραία τους εμφάνιση που έκαναν στα φετινά βραβεία MAD με το Αλληλούι και το Όνειρο θα είναι ξανά. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Δεν έχω κάνει τίποτα εμβατικό στο πρόσωπό μου, λέει η γνωστή ηθοποιός. Θα είμαι η μόνη που θα μπορώ να παίξω μία ηλικιωμένη. Δεν έχει κάνει παρέμβαση. Τα λόγια αυτά ανήκουν στην Κόρα Καρβούνη, τη γνωστή ηθοποιό, η οποία μίλησε και είπε αυτό που βλέπουμε και εμείς σε πολλές ηθοποιούς. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες γυναίκες που δεν έχουν κάνει τίποτα επεμβατικό και τίποτα έτσι μεγάλο και ιδιαίτερο και ανεπανόρθωτο στο πρόσωπό τους. Το θέμα είναι, λέει, προσέχετε την εμφάνισή σας. Γυμνάζομαι, το σώμα μου είναι το εργαλείο μου. Βάζω κρέμες, θέλω να με δω να γερνάω. Έχω απότερο σκοπό να μπορώ να παίξω μια ηλικιωμένη γυναίκα. Όλες θα δείχνουν πιο νέες. Αυτή η τάση της εποχής, λέει, είναι πια τρομακτική. Και κάπως θα συμφωνήσω με την Κόρα Καρβούνη και θα επιλέξω δύο υπέροχα τραγούδια για τώρα, για σας, εδώ στο Number One Radio Show.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη με

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
6: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, δυναμικά και ωραία, με Κατερίνα Λιόλιου. Αγάπη μου, με γεια σου. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο το είχαμε ακούσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Γελάσαμε λίγο, το τραγουδήσαμε βέβαια, ωραίο κομμάτι. Και αμέσως μετά ακολούθησε ο Γιώργος Λιβάνης με όσα έχει ζήσει, που και αυτά είναι αρκετά, θα έλεγα. Είδα ένα πολύ ωραίο story που έκανε με την Νατάσα Θεοδωρίδου προχθές, που τρώγανε μαζί στην Αθήνα, στην Γλυφάδα. Και άκουσε πολύ ωραία λόγια από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και όταν τα ακούσει αυτά από την Νατάσα Θεοδωρίδου, είναι ωραία πρίκα.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτή ήταν και η Κέτι Γαρμπή με τον Αναστάσιο Ράμο. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου. Εξαιρετικό, παλιό, από τα αγαπημένα της Κέτις Γαρμπής. Και της Γαρμπή, όχι Σίγμα, και του Φίβου. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Τρίτη, 13 Οκτώβρη. Τρίτη και 13, αλήθεια δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτό, αν σας προκαλεί κάτι, δεν ξέρω, κάποιο συνέστημα που να το φοβάστε ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πια δεν πρέπει να θεωρούμε γρουσούζικη μέρα αυτή την αντίστοιχη Τρίτη και 13, μια παράδοση η οποία έχει ξεκινήσει από την άλωση της Κωνσταντινούπολης ή σύμφωνα με άλλες αναφορές συνδέεται με την άλωση της Κωνσταντινούπολης την πρώτη το 1204. Ο αριθμός 13 επειδή σπάει την αρμονία του 12, 12 μήνες, 12 θέοι του Ολύμπου, 12 Απόστολοι, συμβολίζει την ανατροπή κτλ. Κτλ. Στην Ελλάδα, λέει, παραδοσιακά αποφεύγονται τα ταξίδια, οι γάμοι και οι αραβώνες. Στον ισπανόφωνο κόσμο υπάρχει σχετική παροιμία: την Τρίτη ούτε να παντρεύεσαι, ούτε να σαλπάρεις. Μάλιστα. Αυτά για τη σημερινή μέρα, την Τρίτη και 13. Νατάσα, ρίχτω.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Έτσι λοιπόν, δυναμικά και ωραία μπήκαμε με Άννα Βύση, με αγάπη από μένα ναι, για σένα ναι. Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά. Αν η Βύση κάνει συναυλία στο ΆΚΑ με άλλα τραγούδια, θα το γεμίσει δύο φορές. Αυτά έτσι κάπως να βρεθεί στο πλευρό της Άννας Βύση, η οποία είχε επίσης βρεθεί στο πλευρό του Μανώλη Μητσιά όταν εκείνος είχε τραγουδήσει, του είχε απαγορευτεί να πει ένα υπέροχο τραγούδι του Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτά, ξέρετε, αυτές οι τέλος πάντων οι συμπεριφορές από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος απαγορεύει εδώ, απαγορεύει εκεί, απαγορεύει παραπέρα. Γενικά είναι μια απαγόρευση. Συρρυκνώνοντας όχι την αξία, αλλά το εύρος και το σε πόσα σπίτια και αυτιά θα φτάσει το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Μπορεί ο ίδιος να μην ήθελε. Ήθελε να γράφει για να τα ακούνε λίγοι. Οκ, όλα καλά. Και εμείς θα επιλέγουμε να ακούμε άλλους συνθέτες, άλλους στιχουργούς, άλλους δημιουργούς που τα έργα τους τα αφήνουν ελεύθερα στον κόσμο και δεν έχουν αυτή την καλλιτεχνική, αν μου επιτραπεί, μιζέρια. Δεν πειράζει. Δεν είναι όλοι για όλα.

Αυτό ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να περνάς, ένα αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, για την υπόθεση του οποίου αυτή τη βδομάδα ακούσαμε λίγα πράγματα. Και αυτό όχι γιατί σταμάτησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται, αλλά γιατί ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Επομένως, βλέπετε πόσο εύκολο ένα θέμα, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε και αγαπήσαμε, κατεβαίνει σε έκταση που θα καλύψει τις εκπομπές. Πάντως, σε ένα από τα τελευταία νέα, τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη επιβεβαίνεται το κοκτέιλ προποφόλης, λέει, και μηδαζολάμης. Κλείσαμε ήδη πάνω από ένα μήνα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, και αυτά λοιπόν που του έδωσαν δείχνει ότι έχουν άμεση σχέση με τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Περιμένουμε τα απορίσματα και από τον ειδικό σύμβουλο που έχει ορίσει η οικογένεια του καλλιτέχνη, για να δούμε ακριβώς, μπας και μάθουμε ποτέ, από τι πήγε άδικα αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά, πόσο ρόλο έπαιζαν αυτοί οι σκιτζίδες εκεί στο περίφημο ιατρείο της Καρνεάδου.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2 42 046 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
0: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Παλμός.
7: Παλμός.
6: Επιστροφή στην μουσική.
8: Επιστροφή στις επιτυχίες.
6: Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
6: Δυνάμωσέ το.

Εντάξει, όλοι οι προληπτικοί τώρα, μη φοβηθείτε. Τρίτη και 13 σήμερα. Καλώς ήρθατε στο Σουέχο Νέα. Είμαστε εδώ με τη τηλεοπτική επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο, με τηλεοπτικό ρεπορτάζ, με όλα όσα συμβαίνουν και στα καλλιτεχνικά μας, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Τώρα ξεκινάει το Σουέχο Νέα της 13ης μέρας του Οκτώβρη, που τυχαίνει να είναι και Τρίτη.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την έναρξη τη σεζόν με τον Α, που στην κορφή βρίσκεται η μυθοπλασία του Α και πρώτη είναι και σε όλα τα κοινά. Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε με το δεξί για τον Α, με ιστορίες που συναρπάζουν, με αγαπημένα πρόσωπα. Ο σταθμός κατέκτησε μέσα στο Σεπτέμβριο την πρώτη θέση τόσο στην prime time ζώνη, όσο και στο σύνολο της ημέρας. Στην πιο ανταγωνιστική βέβαια ζώνη της τηλεόρασης, από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, οι τηλεθεατές έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα στον Α και η εικόνα του μήνα αποτυπώνεται με τρεις και πολύ σημαντικές πρωτιές.

Πάμε να δούμε λοιπόν τις πρωτιές του Α, 15,2 στο γενικό σύνολο στην prime time ζώνη με προβάδισμα 3,1 ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο κανάλι, 16,2 στους τηλεθεατές του δυναμικού κοινού από 18 ως 54 ετών στην prime time ζώνη με διαφορά 3,5 μονάδων από το δεύτερο και 13% στο σύνολο της ημέρας, κατακτώντας την πρώτη θέση στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Παλμός. Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετά.

Μυθοπλασία, φίλες και φίλοι, εκείνη που κερδίζει ο Α, σύμφωνα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ, οι ιστορίες που μας φέρνουν πολύ κοντά. Η μυθοπλασία συνεχίζει να έχει μια ισχυρή παράδοση χρόνων στον Α, μπαίνει στη νέα σεζόν πολύ δυναμικά, στο σύνολο του κοινού, όσο και στις πιο δυναμικές ηλικίες, στις πιο ανταγωνιστικές δηλαδή, τις ηλικίες από 18 ως 54 ετών. Κομμωδία, κοινωνικές ιστορίες, δραματικές σειρές, σε ένα πρόγραμμα που για διαφορετικούς λόγους και ξεχωριστούς ήρωες έχει και αγγίζει για τους τηλεθεατές. Κοσμικές σειρές δηλαδή που έχουν να κάνουν περισσότερο με την αγάπη που δείχνει ο κόσμος, στο κωμικό στοιχείο, το «Μπαμπάς αγαπώ», το «Φόνι στο καμπαναριό» και το «Σόι σου» έδειξαν με το που επέστρεψαν πολύ δυναμικές πρωτιές σε όλα τα κοινά. Όσο για το ρίφι-φί του Σωτήρη Τζαφούλια που αναφερθήκαμε και χθες, έδωσαν ισχυρό στίγμα στις βραδιές του Α, αναδεικνύοντας τη μυθοπλασία στην πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού.

περισσότερα στον Α, νέες σειρές, νέοι ήρωες με ποικιλία στην αφήγηση θα δημιουργήσουν έτσι τα δικά τους αποτυπώματα, αρκεί να σας πω ότι το Ρίφι Φι έφτασε στο σημείο να αγγίζει 1,64 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ στο επιμέρους κοινό στις ηλικίες 18-54, με το φινάλε που ήταν αντάξιο της σειράς και σημείωσε αμείωτο ενδιαφέρον στη μυθοπλασία, και συνεχίζει με ένα πρόγραμμα που απλώνεται με πρωτιές και το Σαββατοκύριακο και στα πρωινά, που ακόμα και οι εκπομπές του φαίνεται να δίνουν ένα δυναμικό παρόν στους πίνακες της τηλεθέασης. Πρωτιές από το πρωί μέχρι το Σαββατοκύριακο και κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής και στη συνέχεια.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται από το πρωί και σε όλο το Σαββατοκύριακο, στις πρεμιέρες του Happy Day, στις πρεμιέρες του Σαββατοκύριακου. Τι γίνεται με την Αταλία Γερμανού, τι γίνεται με τον Μάνεση, τι γίνεται λοιπόν με το Happy Day από το πρωί και μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε το Happy Day. Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε 14η σεζόν, καταγράφοντας πρωτιές στην πρωινή ζώνη, ενώ τη σκυτάλη παίρνει η Κατερίνα Καινούριου με τη Σούπερ Κατερίνα, που ήδη έχει καταγράψει πρωτιές στο δυναμικό κοινό. Και θα πάμε και σιγά σιγά στο Σαββατοκύριακο για να δούμε ότι ο Νίκος Μάνεσης συνεχίζει την ισχυρή του πορεία, κατακτώντας την πρώτη θέση, ενώ η Ναταλία Γερμανού ξεκίνησε τη σεζόν δυναμικά, με την εκπομπή να περνάει στην κορφή της καθημερινής ζώνης, τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από την καθημερινή ζώνη μέχρι το Σαββατοκύριακο, ο Α διατηρεί την ισχυρή παρουσία σε διαφορετικές ζώνες, σε διαφορετικά είδη προγράμματος, με πρόσωπα και εκπομπές που έχουν κερδίσει τις επιλογές των τηλεθεατών. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ ισχυρή και καλή περίοδος για τον Α.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι μία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μορομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, ερωτικές ιστορίες οι οποίες φαίνεται να ενδιαφέρουν πολύ το τηλεοπτικό κοινό, εκτυλίσσονται τον τελευταίο καιρό μέσα στην τηλεόραση, στην prime time ζώνη, η Αναστασία Μπαντούση ως Λευκή με το Κρίνο Γιαγκάθη. Να πάμε επίσης να μιλήσουμε και για αυτή τη σειρά, η οποία πήρε το πράσινο φως και θα τη βλέπουμε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 και λίγο αργότερα θα βλέπουμε τον Dirty από την τηλεόραση του Αντένα. Είναι μια νέα τηλεοπτική συνθήκη που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Και να πάμε βεβαίως και στο Κάμπινγκ, στο Μέγκα, με τον Γιώργο τον Χρυσοστόμου, που θεωρείται βαρύς και λιγομίλητος. Είναι μια σειρά που διατηρεί μια ερωτική σχέση χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις με τη Βίκη Σταυροπούλη, η οποία είναι και αυτή κάτοικος ενός τροχόσπιτου της ιδιαίτερης αυτής κοινότητας. Όμως ο ίδιος στην επιστροφή του στην κωμωδία μετά από χρόνια μοιάζει να έχει καταλάβει πως είναι ο κατάλληλος ρόλος αυτός, που θέλει να ανήκει και σε αυτόν συναισθηματικά.

πάμε λίγο και στο Βασίλη τον Μπισμπίκη, ο οποίος είναι ο μανούσος στα δύο μαύρα πουκάμισα του Μέγκα. Λέγονται ότι γράφονται πολλά για το συγκεκριμένο ρόλο από την πρώτη στιγμή, από την πρεμιέρα, ότι είναι σχεδόν συνομήλικος με την τηλεοπτική μητέρα του, τη Μαρίνα Τιμψάλτη, ότι δείχνει μεγαλύτερος από όσους τον θέλει ο ρόλος. Υπάρχει όμως κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι, ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τον αψί και απρόβλεπτο κριτικό που υποδίεται, το μανούσο, ο οποίος ερωτεύεται παράφορα, αντιδρά απρόβλεπτα και κάνει και το δικό του σαματά. Ο Μπισμπίκης έτσι κι αλλιώς υποδίεται ένα ρόλο στα μέτρα του, ένα βαθύ έρωτα που τρέφει για τη Μαριάννα την Κιμούλη, η οποία υποδίεται τη Μαρκέλα, και φυσικά τι πιο ελκυστικό σε μια δραματική σειρά να είναι δύο άντρες που διεκδικούν την ίδια γυναίκα. Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ το τηλεοπτικό κοινό είναι ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα πάντα μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον όταν πρόκειται για ένα ερωτικό τρίγωνο.

Λοιπόν, από τις πρεμιέρες της μυθοπλασίας που συνεχίζονται, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις καινούργιες σειρές οι οποίες βγήκαν τώρα. Πάμε να δούμε τις κόρες της Αρετής, οι οποίες ξεκινάνε με τον ρόλο της Μαριάννας του Μασάτου, το ρόλο της μαμάς. Το τρέιλερ είναι έτσι πολύ δελεαστικό. Είναι μια σειρά που φαίνεται ότι θα διεκδικήσει ένα ρόλο μέσα στην τηλεοπτική πραγματικότητα, την οικογενειακή. Είναι ένα φορμάτ από μια ξένη σειρά, να το ξέρετε αυτό, δεν είναι ελληνική αυτή η σειρά. Παρόλα αυτά, ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο να δει μια κωμωδία λίγο πιο μοντέρνα, μια κωμωδία λίγο διαφορετική. Πάμε να δούμε κατά πόσο θα ενδιαφέρει το τηλεοπτικό κοινό όλο αυτό. Και θα δούμε και στους πίνακες της τηλεθέασης το αποτύπωμά του.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 69 100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Αν συμπόλητη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο είδαμε και την Ελένη Μενεγιάκη στο αεροδρόμιο παρέα με τον Ματέο Μπατζόπουλο και άλλο ταξιδάκι που έχω χρόνο μπορώ. Λέει τώρα το χαίρομαι περισσότερο, ανέφερε η παρουσιάστρια. Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή πρωινό την περασμένη εβδομάδα. Ταξιδάκι κι άλλο. Λείπει συνεχώς για ταξίδια η Ελένη Μενεγάκη. Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο. Πάντα λέει έκανα ταξίδια στο κλίμα του Οκτωβρίου. Είχε ανεβάσει και μια πολύ ωραία φωτογραφία με το κτήμα εκεί και το εστιατόριο και το ξενοδοχείο στην Άχλα, στην Άνδρο, όπου μας έδειξε ότι την ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η ζωή, η απλή, η φυσική στο συγκεκριμένο νησί.
1: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται!

Πάντως δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψει στην τηλεόραση και ήδη έχει δηλώσει ότι είναι κάτι το οποίο δεν την ενδιαφέρει καθόλου και όλα καλά σχετικά με αυτό. Πάμε και στα 300.000 ευρώ που ζήτησε ο Καρβέλας από τη Βύση. Καταβλήθησαν πριν τη συναυλία, δεν θα διηγηθούν στα δικαστήρια, είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Εξήγησε ότι τα χρήματα καταβλήθηκαν στο λογαριασμό του Νίκου Καρβέλα από την εταιρεία παραγωγής του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα. 300.000 ευρώ ζήτησε ο Νίκος Καρβέλας από την Αναβύση, σημειώνοντας ότι το ποσό έχει καταβληθεί ήδη πριν τη συναυλία στο ΆΚΑ. Ο Μιχαλής Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό, μίλησε για όλα αυτά. Ο Νίκος Καρβέλας, για τους δικούς του λόγους που δεν πρόκειται να τους κουβεντιάσω, δεν ήρθε στη συναυλία του ΆΚΑ. Δεν υπήρξε ο άνθρωπος που να διανοηθεί να τον αποκλείσει από το να έρθει. Ήταν δική του επιλογή 100%. Όποιος λέει ότι η Άννα Βύση και η Δήμητρα Κούστα ή ο Γιάννης Κούστας απαγόρευσαν την είσοδο στον Καρβέλα, ψεύδεται. Και στη συνέχεια ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στις οικονομικές διαφορές που είχαν αυτοί οι δύο. Και είπε να ξεκαθαρίσουμε ότι κατεβλήθησαν οι 300.000 ευρώ πριν από τη συναυλία, οπότε ό,τι είχαν συμφωνήσει έγινε. Η συναυλία της Άννας Βύση δεν είχε, όπως είπε ο ίδιος, κέρδη, ίσα που είχε και ζημιά. Παρ' όλα αυτά δηλώσε πως η Άννα Βύση κερδίζει και σχεδιάζει ένα καινούριο project, όπου θα συμπεριληφθεί και ο Νίκος Καρβέλας. 27 και 28 Οκτωβρίου θα γίνει κάτι σημαντικό, λέει, και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να έχουμε δίπλα μας τον Νίκο Καρβέλα, και ο ίδιος το γνωρίζει και αυτό.

Τρίτη και 13 φίλες και φίλοι, και ελπίζω να μην είστε προληπτικοί και να μην βγείτε από το σπίτι σήμερα. Όλα αυτά είναι έτσι προλήψεις και δοξασίες. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού για την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση που θα είναι αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Δεν σας αφήνω χωρίς το μότο μας: προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας. Να είστε καλά και να βαδίζουμε αισιόδοξα στη ζωή. Να είστε καλά όλοι τα φιλιά μου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και για ακόμα μία φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και πολύ το φαγητό, παιδιά, που φάγαμε το Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε το τι τρίτη σήμερα. Πάμε για γυμναστικές, πάμε για restart, πάμε για χαμούλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε προς το παρόν μουσική και επιστρέφουμε.

Ένα, παιδιά, από τα πιο clickbait θέματα μέσα στο χαμό είναι ένα ζευγάρι το οποίο δεν το είχε πάρει κανένα σε είδηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είναι πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής βασικά, παιδιά, για να είμαι σωστή. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, το ότι πάθαμε σοκ έτσι όσοι ήμασταν στα μίδια, γιατί μας ήρθε κεραμίδα. Είδατε που τελικά μερικές φορές είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα παίρνουμε καν χαμπάρι. Αν θέλεις κάτι, το κρατάς κρυφό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Επιστρέψαμε μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθήνα Κλειμμένα στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να μπούμε και σε ένα mood Eurovision παιδιά αυτές τις μέρες, γιατί εντάξει, νομίζω ότι χρειαζόμαστε έτσι κάτι να μας ανεβάσει λίγο. Είδαμε ότι ο Ακύλας έβγαλε και νέο τραγούδι, μια ωραία διασκευή του πάρτι του Νίκου Μίχα και κάναν και ένα βιντεάκι έτσι μαζί, οπότε θέλουμε έτσι λίγο Eurovision vibe σιγά σιγά. Αθήνα Κλειμμένα στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα.

0: Be Viral.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Να πούμε λοιπόν ότι σαν σήμερα πριν πάρα πολλά χρόνια, το 2004 Παναγιά μου και Χριστέ μου, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά οι singles, η σειρά που άλλαξε όλα τα δεδομένα στην Ελλάδα, που μας έκανε να μιλάμε έτσι λίγο πιο απελευθερωμένα, που έθιξε κοινωνικά προβλήματα, που γενικά υπήρχε μια ωραία κινητικότητα. Να πούμε λοιπόν ότι ένα sequel θα το θέλαμε. Το λέω εγώ, παιδιά, το ομολογώ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες προς το παρόν, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

Έχουμε επιστρέψει εδώ πέρα λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Για να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε περιμένω να μου στείλετε προτάσεις, throwback τραγούδια που αγαπάτε πολύ. Πάμε λοιπόν προς το παρόν να ακούσουμε επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Τριτούλα σήμερα, μία ωρίτσα ακόμα μαζί, για να χαλαρώσουμε, για να περάσουμε καλά, για να ακούσουμε ωραία μουσική, βρε αδελφέ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κομματάρες και επιστρέφω.

0: το πω.
1: Εντάσει, σύντριγγες, αλλά παιδιά, εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτά. Θα μείνουμε έτσι στα viral νέα που κυκλοφορούν. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show με τη Δούκη Σανομικού. Μετά από πολύ καιρό να δίνει μια συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, να κάνει τις πρεμιέρα στο Vidcast του, πρώτη λέξη, και να δίνει πολύ ωραίες πληροφορίες, αλλά να μιλά και πολύ ωραία για τις γυναίκες. Μ' άρεσε εμένα, παιδιά, αυτή η συζήτηση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα Dakota Johnson.

Dakota Johnson σας έταξα. Dakota Johnson έρχεται, την οποία την είδαμε να κάνει και πολύ ωραίες εμφανίσεις τις προηγούμενες εβδομάδες. Έχει νέο ειδήλιο το κορίτσι με τον Machine Gun Kelly. Να πούμε λοιπόν ότι το κορίτσι αυτό έχει κάνει έντονη παρουσία το τελευταίο χρονικό διάστημα με εμφανίσεις και με πολύ ωραία περπατήματα στα κόκκινα χαλιά. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Glam, glam. Το ψεύδισμα δεν ξέρω γιατί έχει παίξει τόσο πολύ έτσι από τη στιγμή που βγήκα στον αέρα τώρα. Κάποιο μάτι τέλος πάντων. Ξεματιάξτε με, βρε αδελφέ, και εγώ επιστρέφω.

0: B-Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε και πάλι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Be Viral Radio Show, με ωραία Hollywood News, αλλά φυσικά και με ωραία εδώ πέρα εγχώρια νέα. Γιατί παιδιά έχουν έρθει βασικά ωραίες σειρές. Έχω ξεχωρίσει εγώ μερικές σειρές ωραίες. Το Coming λοιπόν τρεντάρει πάρα πολύ στο X και θα πρότεινα να το δείτε και να δώσετε και έμφαση στο ρόλο του Λουκά. Γιατί παιδιά μας αρέσει που έχουν απομυθοποιηθεί μερικοί ρόλοι και τους βλέπουμε στην τηλεόραση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σου. Καλησπέρα σε όλους όποιον συντονίστηκε τώρα. Και φυσικά να σας πω ότι έρχεται ένα κομμάτι το οποίο το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρίνα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, μένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viva.
1: Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
6: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σήμερα είναι Τρίτη και με απόλυτη συνέπεια τολμώ να πω στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού ξεκινάνε δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πάρα πολύ καλή διάθεση. Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα δείτε στην πράξη, αρκεί και μόνο να μην κουνηθεί η βελόνα ή εν πάση περιπτώσει η διαδικτυακή σας σύνδεση από την αγαπημένη σας συχνότητα που η αφεντονομουτσουνάρα μου είναι εδώ παρουσιαστής.

Τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να περνέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τις αγαπημένες μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες, πετυχημένες, δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, χωρίς δικαιολογίες.

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθέ.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αναμένω με μεγάλη μου χαρά και αγωνία τα δικά σας μηνύματα. Ακολουθήστε μας φυσικά στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Και εκεί αλληλεπιδρούμε, αλλάζουμε απόψεις, σχολιάζουμε τα θέματα της εκπομπής και φυσικά μου γράφετε από πού μας ακούτε, ποια είναι η διάθεσή σας, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι και εμείς φυσικά είμαστε εδώ να αφουγκραστούμε τη δική σας ανάγκη.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, throwback ενότητα εκεί και παραπέρα. Αγαθονίκη, Φλωρέντιο και Φλωρεντία, χρόνια σας πολλά. Τέσσερις επαιτίους βλέπω εδώ. Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια μέρα της θρόμβωσης. Τώρα, σαν σήμερα το 1972 γίνεται ταινία αυτό που θα σας πω. Ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδεις. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέβηκαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη και πραγματικά συγκλονίζει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως πηγαίνω σε μηνύματα ακροατών. Γιώργο, Γιώργο, καλησπέρα, μας γράφεις. Καλησπέρα από τη Βάρδια. Μάλιστα, εντάξει, για σένα καλησπέρα και Βάρδια, εντάξει, έτσι σε βρίσκουμε. It's okay. Ένα τραγούδι για όσους δουλεύουμε την ώρα που οι υπόλοιποι λέει κανονίζουν πού θα βγουν. Κάνουμε κι εμείς κρατήσεις για ρεπό. Εντάξει. Γιώργο, υπάρχουν και χειρότερα. Οι Βάρδιες, ξέρεις, είναι σχετικό αν είσαι πρωινός, αν είσαι απογευματινός, αν είσαι βραδινός. Αυτό το rotation είναι λίγο μπερδευτικό, όπως και να έχει καλή δύναμη.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάφραση.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μωρομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Αν τραγουδάτε μόνοι σας στο αυτοκίνητο, συνεχίστε ελεύθερα. Και αν σας κοιτάζουν στο φανάρι, μάλλον περιμένουν το ρεφρέν. Είστε στη σωστή ραδιοφωνική συχνότητα μαζί μου. Κι εγώ είμαι ο Οικόδεσπότας, ο Ιορδάνης αγαπητός.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κακό, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Κυρίες και κύριοι, έκανα να προσπίσω, με συγχωρείτε. Να σας κόψω την πίτσα σε 4 ή 8 κομμάτια. Σε 4. 8 δεν μπορώ να τα φάω. Πρέπει να έχει κοπεί στα μαθηματικά αυτός.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: μια σου, μια χάρη σου ζητώ.
1: Τα social media, πέρα από το σκρολάρισμα, τα βιντεάκια και όλο αυτό το χρόνο που ξοδεύετε, είναι και για να μας ακολουθήσετε, εμένα και το ραδιόφωνο, Ιορδάνης αγαπητός official, και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να κάνετε στοράκια, να επικοινωνείτε μέσα από τα social μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν, μη χάνετε χρόνο, εγώ θα σας το θυμίζω κατά καιρούς, είναι ό,τι πιο σημαντικό στη σχέση μας για να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο.
0: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραμμά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: πιστεύω που του μιλά.
1: Ιορδάνης αγαπητός εδώ, και είμαι σίγουρος ότι και εσύ είσαι στην καλύτερη συχνότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να είσαι σίγουρος ότι εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, και αν το ζητήσεις, και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: γιατί τα με.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και συνεχίζω με μια εξαιρετική επιλογή με ταινίες πάντα για αυτή την εβδομάδα αλλά και την επόμενη που αφορούν τη μεγάλη οθόνη. The Social Reckoning, δραματική, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα υπόθεση, αλήθεια είναι, με μια εργαζόμενη του Facebook να συνεργάζεται με δημοσιογράφο για να αποκαλύψει εσωτερικά έγγραφα και σκοτεινές πρακτικές της πλατφόρμας. Τώρα, γιατί να τη δείτε? Επειδή αφορά κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα κοινωνικά δίκτυα και τη δύναμή τους, και γενικά είναι μια ωραία αφορμή στη μεγάλη οθόνη να πάρουμε και κάτι ωφέλιμο, κάτι που θα μας δημιουργήσει τροφή για σκέψη. Γενικότερα, αυτό που είναι το main course, το βασικό μήνυμα της ταινίας, είναι το πόσα ξέρουμε τελικά για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και αν πρέπει να τις εμπιστευόμαστε τελικά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Υπέροχα τα σημερινά μηνύματα, νομίζω το ζήσαμε. Και φυσικά με

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
1: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
1: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή τη συχνότητα. Ελίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο, η ραδιοφωνική αεροσύνοδό σας. Σήμερα έχουμε 3η και 13 Οκτωβρίου, οπότε οι προληπτικοί της παρέας μάλλον έχουν ήδη αρχίσει τα σκόρδια. Μόνο που εγώ σήμερα αρνούμε κατηγορηματικά οποιαδήποτε θεωρία περί γρουσουζιάς, γιατί είναι τα γενέθλιά μου και φέτος πέφτουν 3η. Και μάλιστα δεν γιορτάζω μόνη μου. Χρόνια πολλά να πω και στον αδερφό μου, γιατί έχουμε γενέθλια την ίδια ακριβώς ημέρα. Οπότε σήμερα η εκπομπή έχει λίγο πιο γιορτινή διάθεση. Θα σας κεράσω και εγώ το τραγούδι μου σε λίγο. Και γενικά, ποιος θέλει να μου πει χρόνια πολλά σήμερα, δεν θα κάνω και καθόλου τη δύσκολη. Κατά τα άλλα, θα μάθουμε γιατί στην Ελλάδα φοβόμαστε την Τρίτη και 13, ενώ σε άλλες χώρες φοβούνται την Παρασκευή και 13. Έχουμε ταξιδιωτικό νέο για περισσότερα από 40.000 δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη. Και στη δεύτερη ώρα, ολοκένουργια Κατερίνα Αλιόλιου. Όλα τα έχω. Προσδεθείτε. Η γενέθλια πτήση απογειώνεται.

Αφού σήμερα το ημερολόγιο γράφει πραγματικά Τρίτη και 13, πάμε να δούμε από πού μας ήρθε όλη αυτή η γρουσουζιά. Γιατί έχει ενδιαφέρον ότι δεν φοβούνται όλοι την ίδια μέρα. Στον αγγλοσαξονικό λοιπόν κόσμο είναι η Παρασκευή και 13, αλλά στην Ελλάδα και σε αρκετές ισπανόφωνες χώρες η κακή φήμη έχει πέσει πάνω από την Τρίτη. Η πιο γνωστή εξήγηση στην ελληνική παράδοση συνδέεται με την άλωση της Κωνσταντινούπολης που έγινε Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Μάλιστα, το άθροισμα των ψηφίων του 1453 βγάζει 13. Μόνο που εδώ υπάρχει μια έτσι πολύ μικρή λεπτομέρεια. Ο θεμελιωτής της ελληνικής λογογραφίας Νικόλαος Πολίτης θεωρούσε ότι αυτή η ιστορική εξήγηση μάλλον δημιουργήθηκε αργότερα και ότι η δυσιδαιμονία γύρω από την Τρίτη είναι ακόμα παλαιότερη. Υπάρχουν παιδιά μαρτυρίες ήδη από τον 12ο αιώνα. Οπότε η Τρίτη και 13 είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς ιστορία, λαϊκή παράδοση και δυσιδαιμονία μπορούν να μπλεχθούν τόσο πολύ και μετά από αιώνες κανείς δεν θυμάται που τελειώνει το ένα και που ξεκινάει το άλλο. Εγώ πάντως από σήμερα την κηρύσω επισήμως τη χέρια.

πάμε στα σημερινά μας τα χρόνια πολλά εδώ στις γιορτές. Λοιπόν, σήμερα 13 Οκτωβρίου γιορτάζουν η Αγκαθονίκη, η Χρυσή, αλλά και η Φλωρεντία και ο Φλωρέντιος. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Και σήμερα τα χρόνια πολλά έχουν έτσι λίγο παραπάνω χώρο στην εκπομπή, γιατί θα τα πάρω και εγώ αυτά σήμερα. Εγώ, ο αδερφός μου ο Κωστής, εδώ που έχουμε τα γενέθλιά μας. Ξέρω ότι επίσης στο διπλανό διαμέρισμα στο σπίτι, η φίλη μας η Αφροδίτη έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια της πολλά να της ευχηθούμε. Πιστεύω ότι οι σπιτονοικοκυράνικες ξεκάθαρα τα σπίτια σε άτομα που έχουν γενέθλια 13 Οκτωβρίου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Επίσης, χρόνια πολλά να πούμε και στον Σόλωνα, εκεί στη Λάρισα που μας ακούει. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους εσάς που δεν σας ξέρω, αλλά μπορεί σήμερα να έχετε τα γενέθλιά σας. Στείλτε μου ένα μήνυμα και πείτε μου, Λίνα μου, σήμερα έχω και εγώ γενέθλια. Είμαστε παρέα, για να σας δω.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
3: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
4: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

πάμε σε ένα ταξιδιωτικό νέο που πραγματικά αξίζει να ακουστεί. Αν είστε 18 ετών ή έχετε κάποιον 18 χρόνο στο σπίτι, θέλω να το κρατήσετε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει ξανά τις αιτήσεις για το Discover EU. Και αυτή τη φορά διατίθεται πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικά πάσεις για νέους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Erasmus Plus. Η λογική είναι να μπορούν νέοι άνθρωποι να ταξιδέψουν στην Ευρώπη κυρίως με τρένο, γνωρίζοντας διαφορετικές χώρες και πόλεις. Και μαζί με το πάσο υπάρχουν και εκπτώσεις για πράγματα όπως διαμονή, πολιτιστικές δραστηριότητες και άλλες υπηρεσίες ταξιδιού. Το σημαντικό, ότι οι αιτήσεις κλείνουν μεθαύριο, την 5η 15 Οκτωβρίου, το μεσημέρι, ώρα Βρυξελών. Άρα όποιος δικαιούται να κάνει αίτηση, δεν έχει, θα το δω κάποια στιγμή. Εδώ είμαστε, παιδιά, 2 μέρες απομένουν. Αν πληρείτε τα κριτήρια, ρίξτε μια ματιά. Discover EU, λέγεται το πάσο αυτό.

Συνήθως αυτό το σημείο σας ζητάω να μου στείλετε τις δικές σας αφιερώσεις, αλλά σήμερα λέω να κάνουμε το ανάποδο. Γιατί έχω γενέθλια και κερνάω εγώ τραγούδι, οπότε το επόμενο κομμάτι είναι από μένα για όλους εσάς που μου κάνατε παρέα μέσα από το Flight Mode. Για όλους τους σταθμούς της πόλης, όλους εσάς που βρίσκεστε στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου και φυσικά θέλω να πω και ένα μεγάλο χρόνια πολλά στον αδερφό μου. Ξέρω ότι τώρα συντονίστηκε και τώρα το ακούει. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε γενέθλια με τα αδέρφια μας παιδιά την ίδια μέρα. Οι δίδυμοι το καταλαβαίνετε, μόνο που εγώ με εκείνον δεν είμαστε δίδυμοι. Όχι. Έχουμε 4 ολόκληρα χρόνια διαφορά, για την ακρίβεια αυτός είναι ο μικρότερος. Αν έρθετε στα social μου, έτσι μπορεί να δείτε και τίποτα σημερινά χρόνια πολλά κτλ. Για ελάτε. Λίνα Πατριανού με βρίσκεται και σας περιμένω εκεί. Λοιπόν, σήμερα 2 τούρτες λοιπόν εδώ για μας και χρόνια μας πολλά. Αυτό το τραγούδι με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη σας το κερνάω εγώ εδώ σε όλους τους αγαπημένους μου ακροατές εδώ τους συνταξιδευτές μου, αν μπορώ να το πω έτσι. Κωνσταντίνος Αργυρός από τα πάρα πολύ αγαπημένα του. Τρελαίνομαι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω.

Η 13η Οκτωβρίου, να σας πω ότι είναι και η Διεθνής ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών του ΟΗΕ. Και το φετινό μήνυμα είναι το εξής. Η ανθεκτικότητα ξεκινά από το σπίτι. Η λογική είναι ότι όταν ακούμε τη λέξη καταστροφή, σκεφτόμαστε κάτι τεράστιο και μακρινό. Πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά, κρύα ζέστη. Μόνο που η πραγματική προετοιμασία πολλές φορές ξεκινά από πολύ πιο απλά πράγματα. Από το αν ένα σπίτι έχει χτιστεί και συντηρείται σωστά. Από το αν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε σε μια έκτακτη ανάγκη. Από το αν οι προειδοποιήσεις φτάνουν εγκαίρως στους ανθρώπους και κυρίως αν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε σε αυτές. Και ο ΙΕ τονίζει κάτι αρκετά απλό. Είναι πολύ φθηνότερο να επενδύεις στην πρόληψη από το να ξαναχτίζεις μετά την καταστροφή. Και αλήθεια είναι πως δεν έχει και καθόλου άδικο αυτό εδώ. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Πολλά πολλά χαιρετίσματα θέλω να στείλω στην Χριστιανά, η οποία έχει στείλει μήνυμα και λέει για το 13, λέει, το γρουσουζικό. Αν παρατηρήσατε, δεν υπάρχει ούτε στις θέσεις στα αεροπλάνα. Ισχύει αυτό, παιδιά, πάτε στη σειρά 10, 11, 12. 13 δεν υπάρχει και μετά το 12 είναι κατευθείαν το 14. Για παρατηρήστε.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

δεύτερη ώρα για το Flight Mode. Λίνα Πετρίνου μαζί σας και συνεχίζουμε τη γενέθλια πτήση μας. Και τώρα πάμε καθαρά προς τη μουσική. Γιατί η Καταρίνα Λιόλιου μόλις κυκλοφόρησε ολοκένουργιο άλμπουμ και λέγεται 2100 Gen Eta Μέρος Α. Και μέσα έχει 14 τραγούδια, εκ των οποίων τα 11 είναι ολοκένουργια. Έχουμε όμως και πάρα πολύ ωραίο story για το pre-listening του άλμπουμ, εκεί που μαζεύτηκαν και τα άκουσαν στερεοφωνικά πριν το ακούσουμε εμείς οι υπόλοιποι. Σε λίγο θα σας πω. Μετά έχουμε φυσικά τη μουσική μας αναδρομή και για την δεύτερη μέρα το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Όλα τα καλά εδώ τα έχω, για πάμε.

Κυκλοφόρησε, παιδιά, μόλις την Κυριακή το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιολιού. Ο τίτλος είναι 2100 Τζενέτα, μέρος Α. Και εδώ έχουμε αρκετή καινούργια μουσική, 14 τραγούδια συνολικά. Μέσα βρίσκονται ήδη γνωστές κυκλοφορίες όπως η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, ο Λογαριασμός και το Σου Έλειψα ή Όχι. Αλλά υπάρχουν και 11 ολοκένουργια κομμάτια. Και κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τη μουσική. Και στα 14 τραγούδια έχει γράψει ο Γιάννης Φακίνος. Στους στίχους συναντάμε Θοδωρή Μάκρα, Χάρη Παπατζανή, Αγγελική Μακρινιώτη και Βίτα Καραγιώργου. Και πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ, έγινε και κανονικό pre-listening party, δηλαδή 150 fans, πρέπει να σας πω, άκουσαν πρώτη τα τραγούδια σε χώρο δίπλα στη θάλασσα και η βραδιά έκλεισε μέχρι και με drone show. Το 2100 είναι το τρίτο άλμπουμ της Λιόλιου μετά το Δικό Μου DNA και το 1994, και από τις 30 Οκτωβρίου ξεκινά και τις εμφανίσεις της με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον. Οπότε η νέα σεζόν για Καταρίνα Λιόλιου έχει ξεκινήσει αρκετά δυνατά.

Σιγά σιγά η ώρα της μουσικής μας αναδρομής. Πάμε σε ένα κομμάτι που έχει περάσει το τεστ του χρόνου. Ώρα για μουσική αναδρομή και σήμερα θέλω να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να προσπαθήσετε να κυκλοφορήσετε, να θυμηθείτε πότε κυκλοφόρησε. Θέλω απλώς να ακούσετε τις πρώτες νότες, γιατί κάποιες φορές ένα παλιό τραγούδι δεν σου μένει πρώτα. Δεν σου έρχεται πρώτα ο τίτλος στο μυαλό. Εγώ νομίζω ότι συνήθως σου φέρνει ένα πρόσωπο, μια εποχή, ένα μέρος, κάτι ρε παιδί μου που σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, όπως αυτό ακριβώς θα κάνει τώρα και η συγκεκριμένη μουσική αναδρομή. Flight mode. Flight.

0: στον αυγό. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Για δεύτερη μέρα αυτή την εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα του καλύτερου κομματιού. Κωνσταντίνος Αργυρός, ρεύμα. Χθες σας είπα για το teaser από το στούντιο και για την πρώτη live παρουσίαση του στη Βοστόνη. Σήμερα όμως έχουμε πλέον και όλα τα επίσημα στοιχεία της κυκλοφορίας. Το ρεύμα κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου από την Panic Platinum και την Pentagon Records και μουσική και στίχους υπογράφουν μαζί Κωνσταντίνος Αργυρός, Μάριος Ψημόπουλος και Χριστόδουλος Σιγανός. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες, ενώ ακολουθεί και το επίσημο music video. Αλλά το ρεύμα πέρασε πλέον από το teaser και το live στην κανονική του κυκλοφορία. Για δεύτερη μέρα λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, ρεύμα στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Και κάπου εδώ η γενέθλια πτήση της Τρίτης θα φτάσει στην απογείωσή της. Σήμερα μάθαμε πλάκα-πλάκα γιατί στην Ελλάδα φοβόμαστε την Τρίτη και 13. Είδαμε πως περισσότεροι από 40.000 νέοι μπορούν να διεκδικήσουν δωρεάν ταξίδι στην Ευρώπη. Discovery U, παιδιά. Μπείτε, ψάξτε το. Ακούσαμε νέα Κατερίνα Λιόλιου, Κωνσταντίνο Αργυρό και ρεύμα. Αλλά σήμερα θα μου επιτρέψετε να κρατήσω και κάτι ακόμα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές σας. Και ξανά, χρόνια πολλά στον αδερφό μου που μοιραζόμαστε την ίδια μέρα γενεθλίων. Χρόνια μας πολλά, λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που τυχαίνει έτσι να μοιράζεστε αυτή τη μέρα μαζί μας. Και εύχομαι μέχρι του χρόνου τέτοια μέρα να έχουμε μαζέψει, παιδιά, όλοι μας και άλλες πολύ ωραίες ιστορίες εδώ να τις λέμε. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Πατριανού. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο πάλι, Τετάρτη, εδώ μαζί.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
4: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
4: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
4: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό!
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι!
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Κάνση πόλη τη χορεύω. Με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
8: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: πολλά. 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Σαν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Βάλτο. Τέρμα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
1: Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
3: Έφυγες, πίσω σου πέταξες. Ένα σεντόνι σαν

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101.1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Τι μπορώ να κάνω

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.